0: Μίνα ένα, Αχνές Δελέσλα, μη εάρχη, ράδιου, δε λιόν, αλλά φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπγι ότι Αλφόνς Λίλιγκαν εν μη χώπ τάκη βετάν άρχη Ράδιο Δε Λεϊόν. Λέστερ άρς στόντσι ράδιο δίσι βαν αουάν δένς βελάνρες σάνις ο αφανόδου τάκ να κουν αμπού έγις τέν ον καν τάκε όβερ αλ νοάνς μάνο καν τάκ έι ο στόπιου οφ σό ον αμπού έγις σάνι εν τάτ βελάνρες ίνα κομμουνικάσι.